σαν να είναι πως ο χρόνος μανιασμένα μας βουτά. Στο μέλλον ή στο παρελθόν μας τροβιλίζει. Και κάνει τη φτωχή μας την καρδιά να αληχτά. Φάκα χρυσή, ο χρόνος στείνει και γελά. Ο μαστροθάνατος για δόλωμα αποθέτει την ελπίδα. Και ο άνθρωπος που δυστυχείς για τ' αύριο αγωνιά. Στην τελευταία του πνοή αναφωνεί, εν είδα.